0: είχαν κιλά, τα σταθερέ περιβάλλαν σερινά. Στην κουβέρι πέτεινε περιβάλλαν, πιτσιλού τσάρκανε περιβάλλε.
1: Σας πώς με μάχνα το άρφε τζίρι. Ας χαϊράνα δέγεσαι.
0: Εγγι τα μάρσα δικέ, αμχαλκίνο. Δεύε χωτέχ με κανικά να βέχαμε στην κουβέρι πέτεινε περιβάλλαν, πιέν. Ας δείτε κι